Και φυσικά μαγιάτικη εκπομπή χωρίς κορίτσια στον ήλιο. Δύνατο να υπάρξει. Σταύρος Ξαρχάκος ακούσαμε. Ακούσαμε, συγγνώμη, μόλις τώρα τον Σταύρο Ξαρχάκο. Με το θέμα πρώτη γνωριμία που περιέχεται στο σάντρα της ταινίας «Κορίτσια στον ήλιο». Έκανε ένα μικρό ράλι συνεχόμενων τραγουδιών. Δεν ήθελα να διακόψω τη ροή. Νομίζω ήταν καλύτερα. Πριν λοιπόν το μουσικό θέμα του απ' την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Σταύρου Ξαρχάκου, ακούσαμε το υπέροχο οργανικό των The Rebels, «I can't quit you, win you», από τη Γερμανία, οι The Rebels, Γερμανοί, το Koblenz. Και αμέσως πριν βέβαια η Tammy and the Sounds, «Story of a Trump», το πρώτο single που κυκλοφόρησαν κιόλας από το 1966, οι Sounds, με την Tammy. Η β' πλευρά του ήταν το «The Story of a Trump», η πρώτη ήταν το «Daydream» και αποτελούν αυτά τα δύο και το επόμενο που κυκλοφόρησαν τα αγγλόφωνα και, και τις πρώτες ηχογραφήσεις των Sounds που αρχικά ήταν με αγγλικό στίχο, καθώς προσέθεσαν την φιλόδοξη και ικανότατη και νεαρή τότε Tammy στο δυναμικό τους. Σε ένα στυλ κάπως σαν την Grace Slick και τους, ναι, το καλιφορνέζικο συγκρότημα που όλοι ξέρουμε. Και αμέσως πριν ήταν η Shocking Blue και η Doors, όπως θα καταλάβατε. Βρετανία τώρα, η Kaleidoscope Βρετανή, Sky Children.

και μια μπαλάντα, Blue-Eyed Soul, Clara Whitestone, Love That Learns to Understand. Αμέσως πριν ήταν η Kaleidoscope, η Βρετανία, γιατί υπάρχουν και οι Αμερικάνοι. Και προσθέτω, προσφάτως επανακυκλοφόρησε και ο μοναδικός δίσκος από Μεξικάνους, Kaleidoscope. Αυτή λοιπόν ήταν η Βρετανή, Sky Children. Και σήμερα θα πάμε λίγο ανάποδα. Ας ξανανεβούμε λιγάκι. Hey Market Riot, 9 o'clock, 1968, από το Michigan. Το πρώτο από τα δεύτερα, από τα δύο σύγκλι που κυκλοφόρησαν όλα και όλα. Και επέλεξα να τους ακούσουμε σήμερα λόγω του ονόματος. Hey Market Riot παραπέμπουν σε κάποια γεγονότα, αναταραχές που είχαν γίνει την προηγούμενη νύχτα, 30 Απριλίου, που ακολούθησαν στα γεγονότα της 1ης Μαΐου στο Σικάγο.

Και η πρωτομαγιάτικη extraterrestrial friendly sounds πλησιάζουν προς τη ρήψη της αυλαίας. Θα κλείσουμε με τους Seeds, The Flower Lady and Her Assistant, 1967, τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στον δίσκο τους Future. Κάπου εδώ λοιπόν σας καληνυχτήσω κι εγώ, να σας ευχηθώ καλή... Η πρωτομαγιά πέρασε, καλή ζωή, με αγωνιστική πάντα διάθεση, προς όποια κατεύθυνση επιθυμεί ο καθένας. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ.

The brothers gonna work it out.